0: Oliver.
1: Μίσω τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνα που έλα πω. Μπριαράτιο δελάν. Κέλε και σπάς, σπίκο χαλέκρινάμα. Χαρτομ, όντα και εφαχώσει η δεπιμήνη.

Oliver, μίσω το μια χαλέ καμαγιά ήλου. Ζωλιάνο μπορώ. Μπριαράτιο δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαλέ κρινάω. Χαρτομ, χοντα και υποχωσίδε επιμείνει.